0: Ακόβατελα, ακόβατελα, ακόβατελα, κομπαρί.
1: Να τα γιάμα τα παλεύει, είναι κακοστεπέτα. Σε έναν πρίμα να παλεύουν, είναι κλειτική. Τι βάχαμε παλεύει κατά τα τσοτσονάνη. Τρίο ρενασιμίντα, σαν τα πήξε. Είτε μίλουα, καμίλτσι, τε σκαβουλί, το κέμα να είναι βιτσίκι. Μα τσιλίγα του μαπούει, απάντη κλει. Νι κουέντα δεν είναι, άμα το μη τσπαλεύει, απάντη είναι κομμουν μακουλί σου. Η γλατενή κουέντα μη τσπαλεύει, δε τρίο, αμά τσι βαχέμα, ελτία πατρίο ρενασιμίντα, μα νεμία, που τσιουλί και σε δεσκουέντο. Πέρο και τίκι τόκε μάτι μα τη γυναι, μη σύνδημα μου να γεννώ την κίνητε στα βία. Το οποίο εγώ αντί νόκια βάλω με κανείτε και πως απάρτε δε την τέκητη. Γίνω γουάκα, γίνω και μανί με τσέκη, καμίλτσι τέτσι καβουλί, τε κάνει κακή τα του μου από γιουά. Γέκα και μάτικα και το κουέλι τα παλέσμα και μάτικα με όσο μου κουέλι πάμε το με γουάσια, αλλά πλάια. Σκουασέ πιο ρωστισάδος, είναι και το κοτσαραβίτη. Κομπερμίνι, όνικα σαλάμα, και τσουάς και πάντη κομμάτι το και. Γουάνε κομμάλε ρέινα, γουάνε κομπα λάλο, γουάνε το μας έβαλε γνίγουα. Και πάντη και λέω, ας νέκε, νικλιά κομπα τσίλο, ας νέκε και κουανελότυπα. Και κοτσαραβίτη πα, πα εστε γουέι, γουέι και λέει γουέι, σιρένα βαπόρ. Ya que mantiga mujer está paleza, que mantiga cual y pampa. Si es que anda bueno, que te quepías compromiso. Que te quepías, que te quepías paleza. Que anda quitas que a matilla, que anda mis copilis. Pero así que amo te cuepilía. Así que para ti quitamos te cuepilis. Se cuanti, mo cinquistilía. Quito se te paleza y guaca. Sempa quito se más precio, amo. Te pides más que mío, ni que no se te cuepa. Amo si mo chihuas en el chivo, pampa. Así que más tágame. Amo que pia pa, amo que pia camandale. Ya el paquilis se te va a pillar. Sotita ni catatlole, camichita wikilía. Se quitó que acá, que ni como te quitó, se ni toca, se quitó, se de canque. Sao patio el paquete, panitia, taxa su peli, camana le apeca, como bueno, Peter Mayorga. Guay, que aquí se hace guante, güey, que tu mampo y guapa, pa' que ni que mi toti se pa' patla, güey, tío tag, ta' güey, el moneque ma, un casé, chilan calor, te que el vía, se tu mampo y guapa, su peli, camana le camo, guampo, Peter Mayorga. Continuamos con la presencia del grupo Los Jimmys desde Ixcatepec, Huejutla, Hidalgo. Ixcatepec, Huejutla, Hidalgo, sí señor. Vámonos bailando y gozando a través de la 92.5 FM. Grupo Los Jimmys y su ritmo tropical. Continuamos, licenciada, la que sigue, vámonos. Vienen Los Jimmys desde Ixcatepec, Huejutla, Hidalgo, a través de la 92.5 FM.
2: Allá para la señora.
1: ¡Ojupa!
2: María.
1: Allá para mis mamás, Mari, Vicky, Oxoma, el segundo Huejutla, Hidalgo, Barrio, La Cheque. Allá para mi padrino, Arturo Tapia Montiel. Saludos cordiales, buenas tardes, corazones. Continuamos, Estelares Gruperos.

Ας τα μάζα τα μάζα πήγαινα. Ο αγαγητός και ασέ κουραντέρανε οξόμαλ. Και λέει γουατάνο κέσχετη, γουατάνο κέσχετη τα ινάμα παρτιτεκίτη. Σαν τα κίσα παινιόλο σε 600. Σε 300. Μόσα για τα ινάμα σε σαν τεσέγιόλο κίσα νίκανο χερέντε. Σε 600 και τα λέει πάνω αλτάρκι. Σαν πόρε τα τσιτεκίνη. Σαν πόρε τα τσιτεκίνη και λέτε τα κενίκητε επαλέγουι. Αμόγε τα ινάμα πατία. Προπόμως έτσι γίνε λάμη και σε μια κοιτάς καμάτε.